0: Ακούρσιανάρα!
1: Ακούρσιανάρα!
2: Φάλαλα να καμπένι, φαπατσαίβαν, τσιάρμανούκαν, ήρωτα την αναμάρκια, ζαράνε για το μη Ακούρσιανάρα.